καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: τσιτσου λίτρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, αλλά έφτασε και η μέρα.
8: Σήμερα είναι άλλη ζάχαρη και άλλο το μέλι, παιδιά. Τελευταία εκπομπούλα για τη σεζό.
7: Έτσι,
8: για τη σεζό.
7: Θα επιστρέψουμε 23 Αυγούστου.
8: 24. Μην έρθεις 24 και με πάρεις τηλέφωνο που είσαι.
7: Όχι,
8: μόνο αυτό σου λέω. 24 τη Δευτέρα.
7: Τη Δευτέρα, ναι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό, βάλε με το Βασίλη και Αναστασία στο πρωινό της Παρασκευής 31 του Ιουλίου.
8: Άντε να φύγει και ο Ιούλιος, άντε που μας έχει λίγο παιδεύσει με τα αστρολογικά του, να έρθει ο Αύγουστος που μας υπόσχεται πολλά. Έτσι. Πάντα. Δεν φαίνει τίποτα στο τέλος, αλλά τέλος πάντων.
7: Η Waterland αντιθέτως δεν μας τα υπόσχεται. Υπόσχεται και τα κάνει. Και έτσι έχει κάνει και φέτος τη ζωή μας υπέροχη.
8: Καλύτερη, εννοείται. Καλύτερη. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
7: Και εννοείται είναι και δίπλα μας και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τη μετακίνησή σου, γιατί έχουν φορτίσει ακόμη και γι' αυτό οι άνθρωποι.
8: Παιδιά, με δωρεάν λεωφορείο από το κέντρο στους Σταγαράδες και Τούμπαλη, γιατί δεν σας αφήναμε εκεί.
7: Έτσι.
8: Και δεν θα ξέρετε πού να πρωτοβουτήξετε στο υπέρλαμπρο αυτό παραδεισένιο πάρκο.
7: Εννοείται ότι ξέρετε, εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγουδάρα από ABBA, The Winner Takes It All. Και αμέσως μετά. Να αφήσω μικρόφωνο, θα τραγουδήσεις.
8: Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω, να τοποθετηθώ. Ίσως από μέσα μου σιωπηλά.
7: Να ζεστάνεις λίγο τη φωνή σου και μετά.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Μετά λοιπόν από Νέλη Φουρτάτο, επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Αχ, τι τραγουδάρα από Νέλη Φουρτάτο.
1: Υπέροχο.
0: Και James Morrison, Broken Strings. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet, το υπέροχο πρωινό Velvet. Και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ευδόκιμο, λέει το ευχαριστώ.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων.
1: Και γιατί όχι.
0: Παγκόσμια μέρα παρκοφυλάκων.
1: Και γιατί όχι, πολύ σημαντικό, να ναι.
0: Και η γενέθλια μέρα του Harry Potter.
1: Αχ, ευχαριστούμε.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα η Joanne Rowling.
1: Χρόνια σου πολλά, αν και δεν τα πολύ κατάφερες καλά μετά.
0: Σωστό.
1: Ήσουν λίγο επικοινωνιακά φάουλ και εγκεφαλικά βασικά.
0: Λίγο
1: τα μπέρδεψες λίγο στην καρδιά σου, στο μυαλό σου. Δεν το χειρίστηκε σωστά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλίτης.
1: Ναι. Αυτό τώρα. Φίλους δεν είχες να σε σταματήσουν και να σου πούνε Έλγιν.
0: Τι δυνατότητα.
1: Δεν είναι σωστό. It's not right. Δεν είχες.
0: 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Στους δημόσιους. Πολύ στεναχωρέθηκα εγώ με αυτό.
0: Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα, λέει, είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
1: Ναι,
0: το 1956.
1: Βρήκαμε να κάνουμε πρωτοτυπία.
0: Ωρε, μπράβο, ναι.
1: Μένα μου λείπει να καπνίζουμε μέσα στα μπαρ.
0: 1976, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλόνι, λέει, προτείνει τη μόνιμη τέλεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Είδαμε και αυτούς που κάναμε το 4, τι μας τυχήσανε.
1: Αυτόν τώρα να έχουμε δηλαδή, κάθε χρόνο και να μην μπορέσουμε να πάρουμε, να σηκώσουμε κεφάλι ποτέ.
0: Φαντάζεσαι.
1: Γενέθλια
0: επίσης σήμερα έχει ο Μίλτος Πασχαλίδης, γεννηθεί το 1969.
1: Εξαιρετικός. Να σε χαιρόμαστε, να μην σταματήσεις ποτέ. Σηκώνει τη τρίχα μας να το τσουριάζουμε.
0: Και το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας.
1: Μερικοί τον έχετε κάνει.
0: Πρίγκιπας.
1: Ναι, παιδιά. Τι ωραίο βιβλίο.
0: Τι
1: για
0: ωραίο.
1: Κάθε ηλικία. Δεν θα όντως σταματήσω ποτέ να το λέω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έμα.
0: Πολύ σωστό. Έχουμε Ροξέτα, έχουμε Σαντάνα και Ζάιεν Μεσία για να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: με 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Τι τραγουδάρα, τι τραγουδάρα. Έχουμε τραγουδάρες και σήμερα, είμαστε τέτοιοι είμαστε.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό Velvet και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου και φέρνει μαζί της μια πολύ έντονη διάθεση για ανασκόπηση αλλά και προετοιμασία για όσα ακολουθούν.
0: Μάλιστα.
1: Η Σελήνη ενεργοποιεί διαφορετικούς τομείς της ζωής σε κάθε ζώδιο. Πάμε να δούμε αναλυτικά για τους κρυούς. Η μέρα ξεκινάει με έντονη την ανάγκη να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε και να ενισχύσετε τις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία. Για τους Σταύρους, καλείστε να δείξετε υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις σας, καθώς οι προσπάθειές σας μπορούν να αναγνωριστούν. Δίδυμοι, η σημερινή μέρα σας δίνει την απαραίτητη όθηση για να προχωρήσετε δυναμικά τα σχέδια και τις φιλοδοξίες σας. Καρκινάκια, σήμερα βρίσκεστε σε ιδιαίτερη επαφή με το συναίσθημά σας και αυτό σας επιτρέπει να πάρετε πιο όριμες και ουσιαστικές αποφάσεις. Για τους Λέοντες, η σημερινή μέρα σας καλεί να δείτε τα πράγματα μέσα από μια πιο ισορροπημένη οπτική και να επενδύσετε στη δύναμη της συνεργασίας. Παρθένη, η μέρα στρέφει την προσοχή σας στην εργασία, την καθημερινότητα και τη φροντίδα του εαυτού σας. Για τους Ζυγούς, σήμερα έχετε την ανάγκη να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που αγαπάτε. Σκορπιοί, η διάθεσή σου να προσφέρεις και να στηρίξεις τους ανθρώπους που αγαπάς είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Το ξόδι, η γοητεία και ο προσωπικός σου μαγνητισμός βρίσκονται στα καλύτερά τους, είναι στο πικ. Εγώ και ρε, η μέρα σε ενθαρρύνει να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές σου ανάγκες και στην αίσθηση ασφάλειας που επιθυμείς να χτίσεις. Υδροχοάκια, σημερινή μέρα ευνοεί την επικοινωνία και σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις όλα όσα αισθάνεσαι. Και για τα ψαράκια, η προτεραιότητά σας σήμερα είναι να δημιουργήσετε περισσότερη ασφάλεια και ισορροπία και στην προσωπική ζωή και στην οικογενειακή σας ζωή.
0: Τέλεια, πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Nef.gr. Nef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις πάνω από τα ψυγεία εκεί στα Lidl με τα παγωτά και να πεις θα πάρω μόνο ένα ή θα φάω μόνο ένα. Έτσι, γιατί στα Lidl, παιδιά, οι επιλογές είναι πολλές. Εκεί θα βρείτε οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεστε, αλλά και συσκευασίες με έως 12 τιμάχια και να υπάρχει πάντα ένα ακόμη στην κατάψυξη.
2: Και τι να πρωτοδιαλέξετε για γεύσεις, παιδιά, τις έχει όλες. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα, πάρα πολλές επιλογές ανάμεσα σε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή και γρανίτα. Γιατί εννοείται απολαυστικό καλοκαίρι σημαίνει καλοκαίρι γεμάτο παγωτά.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston. Εδώ είμαστε πρωινό, βέλεο της πρωινό Παρασκευής. Και το Euronews.com, δύο ταξιδιωτικά sites και μια εταιρεία με eSIM κάρτες.
1: Yes.
0: Εξέτασε 200 πόλεις παγκοσμίως και τις αξιολόγησε με βάση την ασφάλεια, την ευκολία έκδοσης βίζα, τις τουριστικές και ενημερωτικές υπηρεσίες, καθώς και το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μεταξύ των κατοίκων.
1: Ναι.
0: Για να βγάλει τη λίστα με τις πιο ασφαλείς και φιλόξενες πόλεις για τουρίστες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε καν στην οικοθέτα, καμία Αθήνα. Δεν
1: τώρα
0: για
1: Αθήνα, τι να έρθεις να δεις, μωρέ, σιγά.
0: Εντάξει, ενώ. Α, όχι, γιατί.
1: Πώς τώρα. Μπες στο Google, πάτα ένα Παρθενώνα, τον είδες. Σιγά.
0: Τη δεκάδα θα πω. Νούμερο 1 είναι Σιγκαπούρη. Μετά έρχεται το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο.
0: Έκπληξη.
1: Δεν γυρνάς με κινητό από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις με κινητό.
0: Στην τρίτη είναι το Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Μετά είναι η Νέα Υόρκη, Βοστόνη.
1: Μήπως θα διαβάζεις ανάποδα, γιατί μου φαίνονται όλα πολύ περίεργα να είναι τα πιο ασφαλή αυτά.
0: Όχι, όχι, κι όμως.
1: Απίστευτο.
0: Ασφαλή και φιλόξενα. Είναι διπλό.
1: Είναι η Νέα Υόρκη ασφαλής και φιλόξενη. Δεν γυρνάς με κινητό από τη Νέα Υόρκη.
0: Ξέρεις τι, επειδή διάβαζα ότι στα κριτήρια είναι, λέει, και η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Εντάξει, λογικό είναι αυτές οι πόλεις, αφού.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πούμε στα Νέα Υόρκη, Βοστόνη,
1: ναι.
0: Νησί Πενάνγκ στη Μαλαισία.
1: Ναι, okay.
0: Χάγη Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Κοπεχάγη Δανία και Άρχους επίσης από τη Δανία.
1: Μάλιστα. Τα σημειώσατε, να ξέρετε πού πρέπει να πάτε.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς στο υπέροχο Angels εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, ξημερώνει Αύγουστος αύριο.
2: Yes.
1: Και αυτά τα τρία ζωδιάκια θα έχουν έναν πολύ ενδιαφέρον Αύγουστο στο κομμάτι των ερωτικών.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχω βρει και μια λίστα για όλα τα συμπούρμπουλα πώς θα είναι ο Αύγουστος για κάθε ζώδιο. Αλλά τώρα στα ερωτευμένα, αυτά τα τρία ζώδια είναι στο πικ. Mm-hmm. Νούμερο 1, ο Λέων. Με τον ήλιο, λέει, να φωτίζει το ζώδιό σας για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Τα λιονταράκια βρίσκεστε στο επίκεντρο της προσοχής, με τη γοητεία να είναι φουλ αυξημένη και δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Γεγονός που φέρνει και πάρα πολλές ευκαιρίες για νέες γνωριμίες τρομάρα σου.
0: Ωραία.
1: Στο νούμερο 2 είναι ο Ζυγός, ναι, όπου ο Αύγουστος φέρνει στο Ζυγό περισσότερες κοινωνικές επαφές και ευχάριστες προκλήσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες να γνωρίσεις ανθρώπους που ταιριάζουν πραγματικά στην προσωπικότητά σου. Και για τα ψαράκια μας, στο νούμερο 3, που μπαίνουν σε ένα μήνα, λέει, γεμάτο συνέστημα και ρομαντισμό. Mm-hmm. Η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα έντονη και βοηθάει να ξεχωρίσετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να μπουν στη ζωή σας, και έρχεται και μια νέα γνωριμία που μπορεί να προκύψει εκεί που δεν το περιμένετε.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στο Μενέλαο, τον Παναγιώτη, τον Αλέξη, τον Κωνσταντίνο, τη Μαρία, την Νίνα και την Ελένη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή. Προβλήματα αρκετά στο ύψος, από το ύψος της Νεάπολης μέχρι την έξοδο για Σικές. Το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχει προβλήματα και στην Τριανδρία με την Τούμπα. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουμε καλή εικόνα σε όλους τους δρόμους. Εξαιρείται λίγο το φανάρι στα δικαστήρια στην Τσιμισκή με 26η. Η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Αγίων Πάντων. Έχουμε προβλήματα όπως και η Βενιζέλο από ό,τι βλέπω. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, με επίκεντρο κυρίως στην Δενδροποτάμο, Βενιζέλο και Αριστοτέλους. Το κλασικό φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιώνα. Στο ύψος της διασταύρωσης Καλοχώριο έχουμε, είναι κόκκινη Εθνική Αθηνών. Λαμίας εδώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Μάλιστα. Στην Ευζώνων. Συγγνώμη, Ευζώνων, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όταν επιστρέψουμε, που είναι το θέμα μου, συγγνώμη, συναρπαστικές αλήθειες για τη φιλία που πιθανόν να μην ήξερες.
1: Yes.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Που δεν ξέραμε. Που ναι. Πιθανό να μην ξέραμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η φιλία λέει συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια.
1: Ναι,
0: ναι, ποια είναι η διαφορά, λέει, ανάμεσα σε ένα αληθινό φίλο και σε μια απλή γνωριμία. Η επιστήμη έχει την απάντηση. Οι ψυχολόγοι ορίζουν τη στενή φιλία ως ένα μακροχρόνιο δεσμό που βασίζεται στη θυσία και τις κοινές στιγμές.
1: Στη θυσία. Στη πολύ θυσία. Βαρύ αυτό τώρα. Όντως είναι έτσι, λίγο όπως το παρουσιάζουν.
0: Στις κοινές στιγμές, εννοείται.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Μαθαίνουμε, λέει, τι σημαίνει φίλος πριν καν μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Έρευνα, λέει, που δημοσιεύτηκε στο Journal, έδειξε ότι βρέφοι μόλις 9 μηνών είναι σε θέση να καταλάβουν αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν.
1: Άκου τώρα.
0: Τα μωρά, λέει,
1: δεν αντέχω.
0: Παρατηρούν τις αλληλεπιδράσεις των γύρω τους και συμπεραίνουν αν δύο άγνωστοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.
1: Ωραίο. Και πώς το επικοινωνούν μετά να με προλάβουν εμένα? Ας πούμε, ο Νικόλας της Ειρήνης. Τι να του πάω, ας πούμε, καλημέρα κύριε Δημήτρη, κυρία Βάγια και Αλέξανδρε. Ετοιμαστείτε, ναι. Ετοιμάστε τον Νικόλα. Βάλτε του τα καλά του. Θα ελέγχει τους επόμενους. Και πώς θα με πει μετά ο Νικόλας εμένα? Μπάστα, Αναστασάκη, δεν είναι για σένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, βάλτε το μέχρι το τέλος, ρε παιδιά. Έχουμε μωρό 9, 10, 11 μηνών και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε.
0: Ναι, με είδες.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, οι φίλοι σου, λέει, σε κάνουν να φαίνεσαι πιο ελκυστικός, πιο ελκυστική. Άκου τώρα.
1: Η δική μου όχι.
0: Γιατί, αφού το λένε οι επιστήμονες.
1: Οι επιστήμονες δεν έχουν γνωρίσει την παρέα μου.
0: Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό, λέει, στην ψυχολογία ως the cheerleader effect.
1: The cheerleader.
0: Yes.
1: Άρα πρέπει να είναι χαρούμενη παρέα, και φάνη, χαμογελαστή.
0: Ότι οι άνθρωποι έχουν πιο ελκυστική όταν βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα παρά όταν είναι μόνοι τους. Αυτό λέει μόνο.
1: Α, έτσι, εντάξει, το ακούω, αυτό, το ακούω. Εμένα με κάνουν ρεζίλ συνέχεια κάθε φορά.
0: Γιατί?
1: Έχω πάει σε μαγαζί να πιούμε ποτό και έχω τρομάρα μου, δεν μου κοβόταν η γλώσσα εκείνη την ώρα και έχω πει, πω ρε εσύ, τι ωραίο αυτό το παιδί απέναντι. Ναι. Για πότε φύγανε εκεί δυο και πήγαν απέναντι. Πιάσαν το παιδί. Τι βλέπεις εκείνη την κοπέλα, είπε ότι είσαι ωραίος. Και ήμουν εγώ με τον Νεγκρόνι στο χέρι και κοιτούσα τα σοβατεπιά. Ρεζίλι. Δεν ξαναπήγα σε εκείνο το μαγαζί ποτέ.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο παιδί, ήσουν όντως πολύ ωραίος. Μπράβο, συγχαρητήρια στους γονείς σου.
0: Εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James, το υπέροχο Say Something εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, βρήκα την πιο αληθινή λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Με κατηγορίες ανθρώπων που θα χαλάσουν τις διακοπές σας. Δεν πρέπει ποτέ να πας διακοπές μαζί τους, γιατί θα χαλάσουν οι
0: ωραίο,
1: διακοπές.
0: Ωραίο, θεματάρα είναι.
1: Στο νούμερο ένα είναι εκείνος που θέλει να ελέγχει τα πάντα.
0: Oh.
1: Και μπορεί να ακούγεται λίγο πρακτικό και βοηθητικό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι σπυρί στον
0: ναι,
1: να
0: είναι.
1: Μην πω. Σπυρί στον ποπό είναι, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι άλλο να έχεις έναν βοηθητικό άνθρωπο που του αρέσει και φτιάχνεται, ρε παιδί μου, να τα ψάχνει, να βρει μια ωραία ταβέρνα, να βρει ένα ωραίο κουτούκι.
0: Να σε πηγαίνει, θα πάμε εδώ, παιδιά, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τα άλλα.
1: Είναι άλλο αυτό και άλλο το να είναι ένας αιμονικός και να σου έχει περπάτημα ένα τέταρτο από το μουσείο Α στο μουσείο Β.
0: Μάλιστα.
1: Ανάπαυση 10 λεπτά, ανάσα προς τα πάνω. Λοιπόν,
0: υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ κακό το να μην αλλάζει αυτό το πρόγραμμα με βάση τον απρόπτο παράγοντα.
0: Να μην προσαρμόζεται, σωστά.
1: Ναι. Πάμε στο νούμερο 2 που είναι ο μόνιμα αρνητικός. Τι με φέρατε εδώ, είπαμε κόσμο. Τι με φέρατε εδώ, δεν έχει κανένα.
0: Το δωμάτιο δεν είναι χάλια.
1: Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ νερό. Φίλε, μείνε σπίτι.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω αποδεχτεί ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, δεν μου αρέσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε μένω σπίτι, δεν ενοχλώ κανέναν.
0: Εντάξει.
1: Και στο νούμερο 3, αυτός που πιστεύει ότι όλα περιστρέφονται γύρω του.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει πάντα αυτός ο φίλος που θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι υπόλοιποι θα προσαρμοστούμε στις δικές του ή στις δικές της μάμλες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει αυτός να πάει να φάει σε μισελένε εστιατόριο, θα πρέπει να πάμε όλοι. Θέλει παραλία να είναι.
0: Να δει το Βασίλειο, μα ξέρω.
1: Χύμα με πετσέτα και κεφτεδάκια.
0: Ναι.
1: Θα καθίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αν καθίσουμε κάτω δεν ξανασηκωνόμαστε μετά. Θέλει να ξεκινήσουμε 6 και 20 το πρωί για να προλάβει μία ξενάγηση στο. Θα το κάνω. Λοιπόν,
0: όχι.
1: Αυτοί είναι οι τρεις τύποι, οι τρεις κατηγορίες. Προσεκτικά και μακριά από αυτούς στις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Hey, the best hits ever. 96.8 Velvet.
9: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εντάξει, παιδιά, το καλοκαίρι τώρα κακά τα ψέματα. Η κατάψυξη ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρείτε οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη.
1: Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πάρα πολλές ακόμα επιλογές και σε ξυλάκι και σε πύραυλο και σε χωνάκι. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Benson Boone στο υπέροχο Beautiful Things, εδώ στο πρωινό Velvet που μαζί του έχει τις ανώτερες σχολές Delta, εκεί όπου αποκτάτε γνώση, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές και το γραφείο σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργεί πραγματικές προοπτικές για το μέλλον.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Delta στο κέντρο της πόλης, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Αφροδίτη Γραμμέλη, εχθές επέστρεψε λέει στα social media, δεν ξέρω αν είχε.
1: Γιατί είχε φυγεί, δεν την είχα πάρει πρέφα.
0: Ξέρω που είναι σταματήσει, ξέρει. Τέλος πάντων, επέστρεψε λέει χθες το πρωί και δημοσίευσε ένα Instagram story μέσα από το οποίο σχολίασε με λιτή αλλά ξεκάθαρη διατύπωση την εικόνα που παρουσιάζει η εγχώρια showbiz κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
0: Έγραψε λοιπόν: νέο πλουτισμός και επίδειξε από τηλεπερσόνες. Αυτή η καλοκαιρινή μάστιγα.
1: Για τις διακοπές.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει ένα άδικο. Δηλαδή, ένα τυχαίο scroll να κάνεις αυτά τα site, ξέρω εγώ παράδειγμα που έχουν για την showbiz. Ναι. Παράδειγμα, π.χ. κάνω τώρα εδώ πέρα στο Gossip TV.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει Ευρυπίδο Μιχαλόπουλος δραματικές διακοπές στην Σαντορίνη. Νικολέτα Ράλι βραδινό μπάνιο. Η Σύση Χριστίδου με μαγιό.
1: Πώς θα ήσασταν ευχαριστημένοι? Πώς, τι θα θέλατε να μένουν σπίτια τους, να σαπίζουν, να κοιτάνε το ταβάνι για να μην σχολιάζει Γραμμέλη? Τι θα θέλατε? Πού θα θέλατε να ξοδέψουν? Δεν τη ρώτησαν κιόλας, ρε εσύ. Αυτό είναι. Δεν τη ρώτησαν πού θα ξοδέψουν τα λεφτά τους.
0: Μα είναι τηλεκριτικός, γι' αυτό τα κάνει αυτά.
1: Ναι, να γράψει όμως. Πώς θα ήθελε ιδανικά να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι το καλοκαίρι τους για να μην βγάζει αυτή τη χώρα? Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τη χώρα? Γιατί αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι στην τηλεόραση αυτό που κρίνει.
0: Όχι,
1: είναι...
0: όχι, κρίνει τα sites, ναι.
1: Άρα αυτό πάβει να είναι τηλεκριτική.
0: Ναι.
1: Είναι απλά χολή. Να μας πει η κυρία Γραμμέλη, πώς θέλετε να το περνάμε το καλοκαίρι μας, να μην έχετε κι εσείς να πείτε να σας δυσαρεστήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είμαστε όλοι καλά, ρε παιδί μου. Δεν θα.
0: Είδες, δεν το είδα πριν. Λες στο δικό του το προφίλ να ανεβάζει καμιά φωτογραφία μαγιό.
1: Μα...
0: δεν είδαμε.
1: Να μας πες, να ξέρουμε, μην κάνουμε κάτι που δεν είναι εκτός ορίων.

0: Και εσύ and the Sunshine Band, Give It Up, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω βρει τρόπους, καλά όχι εγώ, αρθρογράφος, για να διεκδικήσετε, λέει, αυτά που θέλετε μέσα από τη σχέση σας, την ερωτευμένη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, το πρώτο βήμα, λέει, είναι να εφαρμόσετε τον κανόνα της ήπιας εισαγωγής. Εγώ... Έχει χαθεί αυτό. Από, δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Ούτε το πρώτο. Έχω ακυρωθεί από το πρώτο βήμα.
0: Έμα τώρα, ήπια χρησιμοποιεί.
1: Ήπια εισαγωγή. Διάσημος ψυχολόγος, λέει ο Dr. John Gottam, ανακάλυψε ότι το 96% μια συζήτηση εξελίσσεται με βάση τα πρώτα 3 λεπτά της συζήτησης. Αν ξεκινείς, δηλαδή, με επίθεση, κατηγορώ ή ειρωνία, το τύπου πάλι ξέχασες να βάλεις προφυλακτικό ενώ με κερά. Π.χ. ο εγκέφαλος του άλλου μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία άμυνας και αμυντικής επίθεσης. Πώς να το κάνεις? Ξεκίνα με ένα θετικό ή ουδέτερο τόνο. Αντί για «Δεν ασχολείσαι ποτέ μαζί μου, Κώστα», δοκίμασε να πεις «Νιώθω λίγο πιεσμένη αυτή την εβδομάδα, Κώστα, και θα ήθελα να ασχοληθείς και μαζί μου σήμερα, όχι μόνο με τις άλλες».
0: Δύσκολος ο Κώστας.
1: Ωραία. Στο νούμερο 2, χρησιμοποίησε προτάσεις «εγώ και όχι εσύ». Όταν η πρότασή σου ξεκινάει με το «εσύ», «εσύ ποτέ», «εσύ πάντα», «εσύ είσαι».
0: Εσύ φταίς.
1: Είναι, λέει, το νιώθει ο άλλος σαν κατηγορό. Η γνωσιακή, λέει, συμπεριφορική ψυχολογία συνιστά τη μετατόπιση της προσοχής σε δική μου εμπειρία. Μπορείς να πεις «εγώ νιώθω ότι εσύ είσαι».
0: Καλό.
1: Ξεκινάει
0: καλό.
1: Με το εγώ.
0: Δυνατό, πολύ ωραίο.
1: Στο έξυπνο. Νούμερο 3, αυτό το λέω πάντα και στις φίλες μου και στους γάμους τους και στις σχέσεις τους, θα γίνεσαι πάντα εξαιρετικά συγκεκριμένη. Δεν θα αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Ώρες, μέρες, ημερομηνίες, γεγονότα, κόμματα, τα πάντα. Τι θες? Δεν θα λες «θέλω να βοηθάς», θα λες «θέλω να με βοηθήσεις εκεί και εκεί και εκεί». Θα τα λες όλα για να μην έχει πουθενά να πιαστεί.
0: Ναι.
1: Πουθενά, καμιά δικαιολογία. Εγώ πόλεμο ξαφνικά.
0: Κανονικά.
1: Στο νούμερο 4, αναγνώρισε τη γλώσσα αγάπης του συντρόφου σου. Δεν έχουμε όλη την ίδια γλώσσα αγάπης.
0: Εντάξει, άμα έχει όμως, την αναγνωρίσει.
1: Για παράδειγμα, η Ελένη μπορεί να έχει το ποιοτικό χρόνο μαζί και ο Κώστας να έχει το ποιοτικό χρόνο με άλλες. Πρέπει να το αναγνωρίσει ότι η γλώσσα της αγάπης του Κώστα είναι διαφορετική από αυτή της Ελένης.
0: Εντάξει, ακραίο το παράδειγμα.
1: Και επιβράβευσε τη θετική συμπεριφορά.
0: Ωραίο.
1: Πώς κάνουμε στα σκυλιά που κάθε φορά που τους λες «κάτσε» και «κάθονται» τους δίνεις μια λιχουδιά? Θα τους επιβραβεύσεις τη θετική συμπεριφορά. Θα λες, ας πούμε, «αγαπούλα μου, έπλυνε τα πιάτα χωρίς να το πω. Πάρε λίγη γαλοπούλα, φάει». Εγώ αυτό δεν το εξηγεί παραπάνω, να καταλάβω κι εγώ. Εγώ έτσι κάνω στο Βίκτορα. Όταν κατουράει πάνω στην μπάνα. Πάρε λίγη γαλοπούλα, φάει. Έτσι επιβραβεύουμε τη θετική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πρακτικά.
0: Και πολύ, εννοείται, πολύ πρακτικό. Πάμε να κλείσουμε μία ακόμη ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων, 160 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ακριβώς στις 9.
1: Καλημερούδια στη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη φίλη μου τη Δέσποινα που μας ακούει. Καλημερούδια. Η Δάφνη, για να μην σχολιάζουμε, άκουσα να κοιμήθηκε 9 η ώρα και πολύ την κουράσαμε. Καλημέρα όμως, Δάφνη, δεν πειράζει, ας είναι. Καλημέρα σε όλους.
0: Σημασία έχει άμα την καλέσουν.
1: Να πεις ότι ακούς πρωινό Velvet.
0: Έτσι, αυτό είσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Στην περιφερειακή ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχουμε πολύ καλή εικόνα. Δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος 33 Τούμπας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Τώρα 22 Καραμαλή και στους Φωτεινούς Σηματοδότες έχει αρκετή κίνηση. Κινείται καλά η Βασίλισσα Όλας, πολύ καλή εικόνα έχουμε και στο κέντρο. Στο Φανάρι, στη γνωστή περιφερειακή στο Κορδελιό, αλλά και συνεχίζουν τα προβλήματα γιατί είχαμε 3 ατυχήματα το πρωί.
1: Ωραία,
0: στην έξοδο και μετά το Καλοχώρι, μετά την Λαχαναγορά, εκεί στην έξοδο για την πόλη. Κουράγιο, υπομονή. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε 3 τύπους ψεύτη στις σχέσεις.
1: Τροφή.

0: Υπέροχη Kelly Clarkson, Because of You. Και επειδή εμείς έχουμε τη Waterland, δεν αγχωνόμαστε για τη μετακίνηση, είτε για να πάμε εκεί είτε να αποφύγουμε την κίνηση Χαλκιδικής. Δεν αγχωνόμαστε για τη σκιά.
1: Σωστό. Έχει. Τι να αγχωθείς, εκεί είναι όαση.
0: Δεν αγχώνεσαι για τα σνακς, το φαγητό, να πάρω στην παραλία, τι να βάλω ψυγιά κτλ. Παιδιά, όχι.
1: Όλα εκεί, παιδιά, και είναι πεντανόστιμα, δοκιμασμένα από εμάς, σας λέμε την αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς. Tim Cole και Kelly Stonebrook,
1: yes,
0: ψυχολόγοι και ερευνητές, ναι, μελέτη τώρα πρόσφατο, 2026, για τους τύπους, λέει, ψεύτης στις σχέσεις.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Γιατί, λέει, οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος λέει ψέματα στον σύντροφό του στη σχέση αποκαλύπτουν πολύ περισσότερα από τη συχνότητα με την οποία το κάνει.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Οι συμμετέχοντες, λέει, στην έρευνα.

0: Κλήθηκαν να αξιολογήσουν 7 διαφορετικά κίνητρα εξαπάτησης. Mm. Σημείωνε η αποφυγή συγκρούσεων, η προστασία των συναισθημάτων του συντρόφου, η απόκρυψη λαθών, η διατήρηση της ιδιωτικότητας, η αναζήτηση προσοχής, η αποφυγή της σεξουαλικής επαφής και η πρόκληση συναισθηματικού πόνου. Άκου τώρα τι.
1: Τι να σας πω, αιμορροίδες.
0: Τρεις λοιπόν οι τύποι, τα ψυχολογικά προφίλ, μάλλον πιο σωστά. Ο διαφανής σύντροφος, περίπου λέει το 38% των συμμετεχόντων ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται, λέει, για ανθρώπους που αποφεύγουν σχεδόν κάθε μορφή εξαπάτησης και προτιμούν να λένε την αλήθεια.
1: Εγώ είμαι εκεί.
0: Ακόμη και αν αυτή είναι δυσάρεστη.
1: Μπράβο. Α, ειδικά αν είναι δυσάρεστη, θα το πω.
0: Μπράβο, είστε διαφανείς.
1: Ναι.
0: Ο στρατηγικός καθησυχαστής.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες ανήκαν στη μεγαλύτερη ομάδα της μελέτης.
1: Ναι.
0: Τα ψέματα τους έχουν συνήθως στόχο να προστατεύσουν τη σχέση ή να αποφύγουν μια σύγκρουση.
1: Ναι, αλλά προστασία με προστασία.
0: Mm-hmm.
1: Διαφέρει.
0: Λένε οι επιστήμονες, δεν είναι και απαραίτητα κακόβουλη, λέει, αυτή η κατηγορία.
1: Μα ναι, αγάπη μου, οι φακές σου ήταν πεντανόστιμες. Δεν είναι κακόβουλο, αυτό όλοι το έχουμε πει.
0: Mm.
1: Αλλά ναι, αγάπη μου, δεν έχω Tinder, είμαι μόνο με σένα.
0: Ναι.
1: Το λες και.
0: Το λες.
1: Όχι, μην το πεις, μην έχεις, μην το. Ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε την τρίτη ομάδα, ο ανταγωνιστικός τακτικιστής, λέει.
1: Αυτός ακούγεται χειρότερος όλων.
0: Είναι όντως, έχεις πολύ δίκιο. Η τρίτη και μικρότερη ομάδα, λέει, που αντιστοιχεί περίπου στο 14% των συμμετεχόντων της έρευνας, είναι εκείνη που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, λέει, και στους ειδικούς, γιατί τα μέλη αυτής της ομάδας χρησιμοποιούν το ψέμα ως εργαλείο χειραγώγησης, ελέγχου ή πρόκληση ζήλιας. Το χειρότερο όλων. Πρόκειται, λέει, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο προφίλ συνδέεται συχνότερα με ανασφαλή πρότυπα προσκόλληση και με χαρακτηριστικά της λεγόμενης σκοτεινής τετράδας.
1: Υδροχώους, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Μακιαβελισμό,
1: ναι.
0: Ναρκισισμό, ψυχοπάθεια και σαδισμό.
1: Τους υδροχώους δεν τους έχει.
0: Έλα, δεν τους έχει τους υδροχώους.
1: Πολύ κρίμα αυτή η έρευνα τώρα, θα έμπαζε από κάπου.
0: Θα μπορούσε.
1: Αλλά δεν τους έχει.
0: Αλλά δεν τους έχει. Αυτό είναι.
1: Εξαιρετική έρευνα.
0: Πολύ καλή.
1: Μπράβο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Like Lea, I Follow Rivers. Εδώ είμαστε πριν ο Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα και φέρνει μαζί της μια έντονη διάθεση για ανασκόπηση αλήθειας και γενικότερα για μια προετοιμασία για τον Αύγουστο που ακολουθεί. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα ξεκινάει με έντονη ανάγκη να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε και να ενισχύσετε τις σχέσεις μαζί τους. Τα βράγια σήμερα καλείστε να δείξετε υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις σας και οι προσπάθειές σας μπορεί να αναγνωριστούν. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας δίνει την απαραίτητη όθηση για να προχωρήσετε δυναμικά τα σχέδια και τις φιλοδοξίες σας. Καρκινάκια, σήμερα βρίσκεστε σε ιδιαίτερη επαφή με τα συναισθήματά σας και αυτό σας επιτρέπει να πάρετε πιο όριμες και ουσιαστικές αποφάσεις. Για τους λέοντες, η σημερινή μέρα σας καλεί να δείτε τα πράγματα μέσα από μια πιο ισορροπημένη οπτική και να επενδύσετε στη δύναμη της συνεργασίας. Παρθενάκια, η μέρα στρέφει την προσοχή σας στην εργασία, την καθημερινότητα και τη φροντίδα του εαυτού σας. Ζυγή, σήμερα έχετε ανάγκη να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που αγαπάτε. Σκορπιοί, η διάθεσή σας να προσφέρετε και να στηρίξετε στους ανθρώπους που αγαπάτε είναι ιδιαίτερα έντονη για σήμερα. Το ξώτη, η γοητεία σου και ο προσωπικός σου μαγνητισμός βρίσκονται στο απόγειο, στα καλύτερά τους για σήμερα. Εγώ και ρε, η μέρα σε ενθαρρύνει να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές σου ανάγκες και στην αίσθηση ασφάλειας που επιθυμείς να χτίσεις. Υδροχοάκια, η σημερινή μέρα ευνοεί την επικοινωνία και σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε όσα αισθάνεστε με τρόπο ουσιαστικό και ειλικρινή. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η προτεραιότητά σας για σήμερα είναι να δημιουργήσετε περισσότερη ασφάλεια και ισορροπία τόσο στην προσωπική όσο και στην οικογενειακή σας ζωή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό. Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
18: Hey, the best hits ever. Hey, oh, 96.8 Velvet.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο, όπως για παράδειγμα συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους.
1: Παιδιά, θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και σε πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή πνών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να νιώθουμε καλύτερα όλοι στην οικογένεια και μέσα και έξω από το σπίτι βρίσκονται στα Lidl.

περισσότερα Classic Hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Olivia Dean, Man I Need, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και στα social δεν έχουν μόνο, ας πούμε, παράδειγμα τα stories έτσι ηχητικά, έχουν και φωτογραφίσεις που ξεκινούν για τη νέα περίοδο.
1: Ναι, σεζόν.
0: Σεζόν, σωστά. Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος είναι οι δημοσιογράφοι που φύγαν από το Sky.
1: Ναι.
0: Και τους ανακοίνωσαν ότι θα παραλάβουν και θα παρουσιάζουν το Καλημέρα Ελλάδα, την ιστορική εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Τι βαριά κληρονομιά σας έλαχε.
0: Το οποίο, ναι, πέρυσι δεν πήγε καλά. Ναι. Και ξεκίνησαν τώρα, έχουν βάλει, μάλλον έχουν στα social τους και τη φωτογράφηση τώρα που κάνουν.
1: Ναι.
0: Όπως φωτογράφηση κάνει και η Δέσποινα Μανδύ με την. Νατάση Θεοδωρίδου. Για το χειμώνα. Πιάσαν το χειμώνα αυτή τώρα. Έχουν,
1: να πας να πιεις ένα ποτό. Να μην αφήσεις πρώην για πρώην.
0: Πόπο, ναι.
1: Εκεί στο επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείσαι. Να στείλεις και από τον υπηαγωγείο στο Παναγιωτάκη που δεν σε ήθελε. Δηλαδή βάλατε Βανδύ με Θεοδωρίδου.
0: Και ο Παναγιωτάκης το φαντάζομαι από το πουθενά.
1: Πού να πει, το ποια είναι αυτή, τι έχω κάνει.
0: Και τι ώρα,
1: ξέρω. Μα τι που με
0: σημείδηκε, 3:10. Ποια είναι αυτή,
1: ποια είναι αυτή. Δηλαδή,
0: τέλειο.
1: Επίπονο συνδυασμός, θεότητες και οι δύο, εννοείται θεότητες.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μάικλ Τζάκσον στο υπέροχο θρίλερ εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο για τις ταινίες και γιατί οι 2 ώρες, λέει, μας φαίνονται πια πολλές.
0: Πολλές.
1: Νέα δημοσκόπηση υποστηρίζει ότι οι θεατές φαίνεται να προτιμούν ταινίες γύρω στη 1 ώρα, 1 και μισή. Και τι ισχύει για τις νεότερες γενιές. Να σας πω κάτι. Μας έχετε πρίξει τον έρωτα οι νεότερες γενιές, ρε φίλε. Όλα σας ενοχλούνε.
0: Δεν ντρέπονται αυτοί.
1: Δηλαδή, είπαμε να φτιάξουμε τα κακό κείμενα και εσείς πάτε και πειράζετε και τα καλά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κάποτε οι ταινίες, λέει, μεγαλύτερης διάρκειας έδιναν τη δική τους υπόσχεση. Περισσότερο θέμα, ίσον περισσότερη πλοκή. Άρα, περισσότερος χρόνος μέσα σε έναν άλλον κόσμο. Άρα, περισσότερη ευχαρίστηση. Σήμερα, όμως, τα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης δείχνουν ότι πάρα πολλοί θεατές ίσως προτιμούν κάτι πιο σύντομο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Stoker Research σε 4.000 ενήλικες στη ΣΥΠΑ, είναι πολύ.
0: Πάρα πολύ μεγάλο δείγμα.
1: Η ιδανική διάρκεια μιας ταινίας είναι πλέον τα 88 λεπτά.
0: Εσύ το καλό.
1: Δηλαδή λίγο λιγότερο από μια μισή ώρα.
0: Γι' αυτό όλες οι πλατφόρμες εκεί παίζουν οι
1: ταινίες. Μάλιστα, όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε το 2024, η μέση απάντηση ήταν τα 92 λεπτά. Κάτι που υποδηλώνει ότι μέσα σε 2 χρόνια η διάρκεια που οι συμμετέχοντες θεωρούν ιδανική μειώθηκε κατά 4 λεπτά. Μάλιστα. Το 88 είναι φετινό, το 26.
0: Μάλιστα.
1: Η προτίμηση για σύντομες ταινίες γίνεται ακόμα πιο εμφανής όταν εξετάζονται οι απαντήσεις στο άλλο άκρο της κλίμακας. Μόλις το 10% των συμμετοχόντων αναφέρει ως ιδανική διάρκεια τις 2 ώρες ή και περισσότερο, ενώ μόνο το 3% προτίμησε διάρκεια πάνω από 2,5 ώρες.
0: Δηλαδή τον Κρίστοφερ Νόλαν την Οδύσσια που είναι 3 ώρες δεν την προτείνουν οι.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν πηγαίνετε, δηλαδή θα τη δείτε.
0: Σας
1: η έρευνα δεν εξετάζει τους λόγους πίσω από αυτή την προτίμηση, καταγράφει όμως μια σαφή μετατόπιση προς τη συντομότερη διάρκεια και πιθανώς την πιο συμπυκνωμένη αφήγηση. Ναι, γιατί όλα πλέον έτσι τα θέλετε, παιδιά. Σύντομα και συμπυκνωμένα. Γι' αυτό μας έχουν γίνει τα πάντα έτσι. Βαριέστε, δεν θέλετε να ασχοληθείτε με τίποτα. Η ταινία είναι μια αφορμή, ένας προπομπός στο τι ρέμπελι έχετε γίνει.
0: Τα φιλούσα για το τέλος το καλύτερο.
1: Ναι, έτσι. Είσαμε εδώ τόση ώρα το σκεφτόμουν έξω. Τι να πω.
0: Τέλος
1: να ξέρετε.
0: Τέλος της ώρας, της τρίτης ώρας, πάμε για την τέταρτη.
2: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι 1+1. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. 1+1 chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
7: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και στην τέταρτη μας ώρα, 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στη Μαρία, το Στέλιο, τη Δέσποινα, το Χρήστο, τη Βάσο, το Θεμιστοκλή, τον Αντώνη, τη Λένα, την Αναστασία και τη Σοφία.
0: Μία τελευταία δωροεπιταγή για τη σεζόν.
1: Yes.
0: Έτσι τα λοιπά. 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας λαβή που ήταν εξεργερώνονται στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Στον αριθμό Viber 6931968968. Γράφετε λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Και όταν επιστρέψουμε, βασικές αρχές για να χωρίσεις με αξιοπρέπεια. Ωραία. Είναι ωραίο.
1: Έτσι, καλά χωρίσματα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cry, cry, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τις ανώτερες σχολές δέλα που με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσείς μία ξενάγη σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, γιατί με τις σχολές Δέλτα πάτε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Κρατάμε το τέλος της σχέσης και ερχόμαστε στο θέμα. Βασικές αρχές, λέει, για να χωρίσει με αξιοπρέπεια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα και αξιοπρέπεια υπερεκτιμημένη, ναι.
0: Σύμφωνα με ειδικούς στις διαπροσωπικές σχέσεις, η πρώτη και βασική αρχή, λέει, είναι η αποφυγή χειριστικών συμπεριφόρων.
1: Όλη την πλάκα μας παίρνετε.
0: Συχνά ένα άτομο, λέει, μπορεί να επιχειρήσει να δημιουργήσει συνθήκες δυσφορίας ώστε ο ή η σύντροφος να πάρει την απόφαση του χωρισμού. Αυτή η τακτική θεωρείται ανώριμη και επιζήμια, καθώς μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στον άλλον και εντείνει την συναισθηματική σύγχυση.
1: Ναι, και δεν το θέλουμε.
0: Δεν το θέλουμε. Προτείνεται η άμεση και καθαρή επικοινωνία.
1: Ωραία.
0: Η ανοιχτή δήλωση πρόθεση, όσο δύσκολη και αν είναι, βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων και παραταμήνης αβεβαιότητας.
1: Θέλω να χωρίσουμε γιατί δεν σε αγαπάω πια.
0: Εκφράσεις που συγκαταλέγονται στην πρόθεση, όπως θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έτσι.
1: Είδατε τι έγινε με τον Ρος και τη Ρέιτσελ. Θέλουμε διαλύματα.
0: Έτσι, αυτό, λέει, συχνά καθυστερούν την απόφευκτη πραγματικότητα.
1: Yes.
0: Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι ο σεβασμός στον τρόπο έκφρασης.
1: Yeah.
0: Η ειλικρινία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε σκληρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απαραίτητο να αναλυθούν όλα τα αρνητικά στοιχεία του άλλου.
1: Κακώς.
0: Καθώς αυτό συχνά δεν συμβάλλει στη θεραπεία του χωρισμού, αλλά στην επιδείνωση της πληγής.
1: Συμβάλλει στη δική μου θεραπεία όμως.
0: Bon. Ναι, τα ακούω. Παράλληλα, ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση κλισέ φράσεων όπως το «Δε φταίσαι εσύ, εγώ φταίω» μπορεί να εκλειθεί ως αποφυγή ευθύνης ή έλλειψη ειλικρίνειας.
1: Όχι, εσύ φταίς. Κράτα το. Σε πιστεύω ότι εσύ φταίς. Ναι.
0: Σημαντική είναι επίσης η στάση απέναντι στο μέλλον της σχέσης. Αν κάποιος δεν επιθυμεί πραγματική φιλική επαφή μετά τον χωρισμό, είναι προτιμότερο να το δηλώσει ξεκάθαρα από την αρχή.
1: Αχ, δεν μπορώ αυτή την μπούρδα να μείνουμε φίλοι.
0: Μεγάλη. Και κλείνουμε τις περιπτώσεις όπου το άλλο άτομο δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον χωρισμό, συνιστάται σταθερότητα και σαφή όρια. Η συνεχής επικοινωνία με σκοπό την ανακούφιση του πρώην ή της πρώην φέρνει αντίθετα αποτελέσματα και ενισχύει την ψευδέστηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανασύνδεση.
1: Κοιτάξτε, εγώ επιμένω στην τοποθέτησή μου ότι υπερεκτιμημένη και αξιοπρέπεια και στην τελική. Δηλαδή, μου λένε με νεφιστή, φτάσου στο ύψος. Σιγά, μωρή, πια κάποια. 1,65 είσαι. Πες και θα ξανασηκωθείς. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις, το πότε θα το κάνεις. Η ζωή είναι μικρή, αύριο μπορούμε να σηκωθούμε και να μην ξυπνήσουμε.
0: Ξεφτυλιστείτε.
1: Τελευταία εκπομπή. Να μην περάσω ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Πολύ καλά, εντάξει.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Σουάν με τις Καμίλα Καμπέλο στο Σενιωρίτα εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, να δούμε ένα μικρό τρέιλερ του Αυγούστου ζωδιακά.
0: Ναι.
1: Που βρήκα ένα ωραίο άρθρο και τα έχει έτσι και αναλυτικά και συμπυκνωμένα. Mm-hmm. Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες του Αυγούστου που αξίζει να σημειώσετε είναι η Αφροδίτη που περνάει στο ζυγό 7 Αυγούστου. Okay. Αυτό είναι τσιλιμπούρδισμα φουλ. Τσουτσουμπρούτσου. Έτσι επιστημονικά σου το λέω να το καταλάβετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Τσουτσουμπρούτσου και τσιλιμπούρδισμα στο Ζενίθ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Άρης μπαίνει στον καρκίνο στις 11 Αυγούστου, ενώ στις 23 Αυγούστου ξεκινάει και η εποχή της Παρθένου. Καλά, γυρνάμε και εμείς 24, θα τα πούμε τότε. Mm-hmm. Αναλυτικά για τον κρυό, ο Αύγουστος θέλει να θυμηθεί ότι η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, αντοχές και πράγματα που πρέπει να αποδείξεις. Τα βράκια, άλλο να χτίζεις μια ζωή που αγαπάς και άλλο να, να τη συντηρείς απλώς επειδή τη συνήθισες ή φοβάσαι. Σας το λέω ποιητικά, όλα εδώ είναι γραμμένα ποιητικά.
0: Είναι.
1: Για τους διδύμους, το να αλλάζεις γνώμη δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Καρκινάκια, με τον Άρη να περνάς στο ζώδιό σας, η διάθεση για δράση επιστρέφει δυναμικά. Για τους λέοντες, το να σε βλέπουν είναι εύκολο, το να σε γνωρίζουν πραγματικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Θα
1: έλεγε κάποιος που δεν ξέρει τους λέοντες. Για τους Παρθένους, χρόνια πολλά, Παρθένη, η εποχή σου ξεκινά 23 Αυγούστου και μαζί της ανοίγεις και εσύ νέο κεφάλαιο. Mm-hmm. Ζυγοί, κάποιες σχέσεις μας θυμίζουν ποιοι ήμασταν, άλλες μας συστήνουν σε αυτό που πρόκειται να γίνουμε. Σκορπιοί, η φιλοδοξία αποκτά άλλο νόημα όταν σταματά να αφορά αποκλειστικά την αναγνώριση. Το ξότι ο κόσμος γίνεται πολύ μεγαλύτερος όταν σταματάμε να πιστεύουμε το ότι τον έχουμε ήδη καταλάβει. Mm-hmm. Εγώ και ο έλεγχος προσφέρει ασφάλεια μέχρι τη στιγμή που γίνεται υποκατάστατο της εμπιστοσύνης. Υδροχόγια, ξέρεις πολύ καλά πώς να στέκεσαι και μόνος σου. Οπότε ο Αύγουστος σε ρωτάει αν ξέρεις εξίσου καλά να αφήσεις κάποιον άλλον να σταθεί δίπλα σου. Mm-hmm. Και για τα ψαράκια, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν στην αρχή της χρονιάς, ακόμα και αν η καθημερινότητά σου δεν έχει προλάβει να στο δείξει.
0: Άλλαξες, Κώστα.
1: Ωραία, φίλε, τι χαστούκινο Αύγουστος.
0: Όπω, ναι.
1: Τι έρχεται, ρε. Να, τι έρχεται.
0: Έρχεται σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Η ευεξία θέλει χαλάρωση και υγεία, θέλει φροντίδα και στα Lidl θα βρούμε όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν και στα δύο, με συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και σε πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα, συσκευές εισπνών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη, που κάθε μέλος της οικογένειας χρειάζεται όλο αυτό το πακέτο, πιστεύω, και για μέσα και για έξω από το σπίτι. Εννοείται μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει.

0: Keen στην τραγουδάρα Everybody's Changing, εδώ στο πρωινό Velvet, και γύρισε η Ιωάννα στη Θεσσαλονίκη το κορίτσι.
1: Αχ, δόξα τω
0: Θεώ. Ναι, και τα λοιπά. Είχε ένα ατύχημα όμως στη Μύκονο.
1: Έλα, ρε.
0: Ήταν εκεί στο Σκοπιό και είδε ένα παλικάρι, μια παραμάνα, λέει, γεμάτη, και την έφερε στο μάτι.
1: Έλα, ρε, παιδιά.
0: Και άκου δει τώρα τι συνέχεια, τι έχει συμβεί.
2: Νεκαρό, παίρνω το Steve, του λέω, πήγαινε. Τώρα τουαλέτα να δω ένα καθρέφτη. Και σου ξαναλέω, γίνεται τώρα χαμός, κόσμος, μουσική, μπράβο, ιστορίες, προστασίες, και κάθεσαι στο διπλανό μας τραπέζι.
1: Η φωνή
2: ένας ηθοποιός, Μακκόνελι, αν το λέω σωστά, μπορεί και να λέω ένα όνομα τώρα. Ένας ηθοποιός σοβαρός, τέλος πάντων. Συγχωρήστε με, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή. Μάθιου
1: Μακκόνελι. Τι λέει,
2: νομίζω. Έχουμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα είναι απέναντι από το τραπέζι του. Και η άλλη επιλογή είναι να κάνουμε γύρω όλο το μαγαζί, όλα τα πριβέ, για να πάμε στο τουαλέτα. Και εγώ έτσι πως είμαι σε εξαλωσύνη, γύρω και σκαρφαλώνω κάτι σκοινιά να περάσω. Και πέφτουν πάνω μας 10 μπράβοι του ηθοποιού, που προφανώς ήμουν σαν τρελή που πάω να παραβιάσω το τραπέζι του. Είμαι εγώ με το μάτι έτσι με ένα παγάκι, κλαίω παράλληλα. Και φωνάζω κάτι σε βάση. Α, με τυφλώσετε εδώ πέρα, με χτύπησε σερβιτόρος. Θέλω να πάω τώρα του αλέτα. Κλαίω παράλληλα, σμπρώχνιο. Στην αδελφέ, λέει, sorry, πρέπει να περάσουμε τώρα, λέει, δεν.
0: Και περάσανε και εντάξει, όλα καλά το κορίτσι. Εντάξει, το ματάκι τη. Είχε το Μάθιου Μακκόναγι δίπλα.
1: Αυτό που υπήρχε στην ίδια ατμόσφαιρα με το Μάθιου Μακκόναγι.
0: Στο διπλανό τραπέζι.
1: Συνέχισε να σε απασχολεί το αν τυφλώθηκε. Μα το Θεό και την Παναγία. Δηλαδή σε λάθος ανθρώπους, κουτουλάνε με τις παραμάνες.
0: Μα σταματήσει, πει Μάθιου.
1: Μάθιου, sorry, hug you.
0: How are you?
1: Ποια συζήτηση με τον Μάθιου Μακκόναγι? Δεν πηδάς με σκοινιά από πάνω του για να πας στο αλέτα.
0: Έλα μαζί μου το αλέτα να με βοηθήσεις.
1: Τέλος, δηλαδή, εντάξει.

0: Revivalist, Wish I Knew You. Και εγώ ξέρω πολύ καλά ότι η Δευτέρα θα πάω από το πρωί στη Waterland. Επιτέλους, έτσι και τα λοιπά. Να περάσω όλη την ημέρα μου και θα λιώσω.
1: Παιδιά, πώς είναι τα σχολεία που κλείνουν και κάνουν μπουγέλο τώρα, σας πω αυτά τα ουριαχτά που ακούτε έξω, είναι τα δικά μας σχολιαρόπεδα που λογικά ήρθε η χαρά και κάνουν λες και είδαν το βασιλιά. Πώς είναι το σχολείο που όταν κλείνει κάνουμε μπουγέλο? Εμείς πριν την άδεια ή μετά την άδεια και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, δεν μας νοιάζει το σχόλασμα, θα πηγαίνουμε και θα το γιορτάζουμε στη Waterland.
0: Θα ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας 24 Αυγούστου.
1: Μέχρι τότε εύχομαι να θεωρείτε αυτονόητο ότι θα πλένεστε και εύχομαι να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Η Κρήτη στρώνει τραπέζι στον πιο όμορφο κήπο της πόλης. Την 5η 6 Αυγούστου, το Ο Κήπος Restaurant and Bar μας προσκαλεί σε μια αυθεντική κριτική βραδιά. Το αντικριστό ψήνεται αργά πάνω στη φωτιά, το θεματικό μενού αναδεικνύει τις αυθεντικές γεύσεις του νησιού και η Γεωργία Νταγάκιου με τη μοναδική λύρα της γεμίζει τη βραδιά μας με τους ήχους της Κρήτης. Ο Κήπος Restaurant and Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αγοράστε τη θέση σας στο more.com.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Πολύ καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου και τελευταία εκπομπή έχουμε για αυτή τη σεζόν. Οπότε σας στέλνω εδώ, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Αν ετοιμάζετε για διακοπές επίσης, καλές ετοιμασίες και καλά να περάσετε, καλή ξεκούραση. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο και θα τα πούμε αναλυτικότατα σε λίγο. 12.30 επίσης, διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα.

Αυτή είναι η Adele και το Rolling in the Deep 96,8 Velvet. Πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου σήμερα, η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να είστε καλά και ήρθε η ώρα, έτσι όπως και κάθε μέρα, να μάθω τα νέα σας. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς κυλά μέχρι στιγμής η ημέρα σας. Έτσι σε μια περίπου άδεια Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και τους τουρίστες, αλλά έχουμε και αρκετούς οι οποίοι έχουν φύγει ήδη για διακοπές. 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και βλέπω τώρα, διαβάζω τα του καιρού, για να ξέρω τι θα έχει τις επόμενες ημέρες όταν φύγουμε και εμείς για διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι με το που μπει ο Αύγουστος αυξάνονται λίγο τα μποφόρ, οπότε αν αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο στη θάλασσα, είναι απόλυτο φυσιολογικό λόγω περίοδου. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε Kansas και Dust in the Wind.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Calm on the Days of Pearl Spencer εδώ στον Velvet στο πρωινό της Παρασκευής, την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τώρα βλέπω τι έγινε σαν σήμερα, όπου πάντα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αυτή η λίστα που έβλεπα καθημερινά. Και έχουμε τους Eurythmics στη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα του 1985, όπου ήταν στο νούμερο 1 με το τραγούδι There Must Be an Angel. Και κάθε φορά που διαβάζω για ένα τραγούδι που έχω καιρό να το ακούσω, προφανώς και βάζω να το ξαναακούσω και να δω και το βίντεο κλιπ, όπου πραγματικά είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της δεκαετίας του 80, και μάλιστα στο συγκεκριμένο τραγούδι παίζει φυσαρμόνικα ένα σόλο και ο υπέροχος Stevie Wonder. Μπορείτε να το ξανακούσετε, There Must Be an Angel, έτσι για να θυμηθούμε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και σε λίγο θα επιστρέψω με Survivor, Eye of the Tiger.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Αυτός είναι ο Richard Marx, right here waiting εδώ στον Velvet. Έχω μια δυναμία της μπαλάντας, σας το έχω ξαναπεί. Και για να δούμε τι θα ακούσουμε από μπαλάντες την επόμενη σεζόν. Σκέφτομαι να κάνω ένα μικρό γκάλο, δηλαδή να ρωτήσω και εσάς. Τι σας αρέσει περισσότερο να ακούτε, τώρα ας πιάσουμε τις μπαλάντες, και τι θα θέλατε να ακούτε ακόμα περισσότερο. Πείτε μου στο Viber του Velvet, καταρχάς τις αγαπημένες σας μπαλάντες και τι σας αρέσει να ακούτε στον Velvet από τις μπαλάντες μας. 6931-968-968, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφή.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστρέψαμε για δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στην τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Παρασκευή 31 Ιουλίου κλείνει έτσι όμορφα αυτός ο μήνας, ελπίζω και για όλους εσάς. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου οπωσδήποτε στον Δημήτρη, ο οποίος σε λίγο σχολάει, παίρνει τη γυναίκα του, φεύγουν για τριήμερο και θα ακούνε και Velvet. Πολλά φιλιά, καλά να περάσετε. 12:30 εγώ θα έρθω και με διαγωνισμό για θερινό σινεμά.

Εκπληκτικό Black Black Heart από David Asser, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί είναι και η τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Βλέπω τώρα το Mercury Prize. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία της Μεγάλης Βρετανίας. Γίνεται κάθε χρόνο. Η τελετή απονομής είναι τον Οκτώβριο και μάλιστα δίνεται και χρηματικό έπαθλο 25.000 λίρες στο καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Ανάμεσα λοιπόν στις υποψηφιότητες είναι και ο Paul McCartney, όπου έχει επιστρέψει με καινούριο άλμπουμ, The Boys of Dungeon Lane, που είναι το πρώτο του άλμπουμ μετά από 5 χρόνια απουσίας. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και την Olivia Dean και τη Ray, που είναι πολύ αξιόλογες, πιο νεαρές καλλιτέχνηδες. Αλλά έκανε εντύπωση για τον Paul McCartney, που ήταν η πρώτη του υποψηφιότητα γενικά στο συγκεκριμένο βραβείο. Καλή επιτυχία σε όλους, εννοείται. Σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό. Αμέσως τώρα, Whitney Houston.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sleeping Satellite, αυτή είναι η Tasmin Archer, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είναι γύρω στις 12.30, άντε 1:25, οπότε ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Έχω και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Να πάτε να δείτε την Οδύσσια, η οποία σημειώνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Και στο box office πάει τρομερά καλά, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Θα πάτε στο θερινό συνεπανόραμα να δείτε την Οδύσσια. Και μου αρέσει που υπάρχει έτσι αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, τα σχόλια δεν είναι όλα αρνητικά, αλλά υπάρχει διάλογος. Γίνεται διάλογος και αυτό είναι καλό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλή επιτυχία σε όλους. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή και Μπελίντα Καρλάιλ σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου, πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα, δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259-2310-411-577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
13: Joyride.
15: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο
17: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο
17: να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο
17: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο
17: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Αυτή είναι η Fly Hide και το Everytime εδώ στο Velvet. Τι ωραίο να ξέρουμε ότι και το καλοκαίρι έχουμε μαζί μας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είτε είμαστε στη δουλειά, είτε είμαστε διακοπές, πάντα μας συνοδεύουν. Εννοείται. Δεν έχει σημασία που είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγες εβδομάδες, αλλά τουλάχιστον εσείς θα ξέρετε ότι έχετε την αγαπημένη σας μουσική παρέα. Τώρα από 7 Αυγούστου βλέπω ότι αλλάζει λίγο το ωράριο του μετρό. Δεν θα κλείνει στις 11. Τουλάχιστον Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από ό,τι βλέπω. Δευτέρα με Πέμπτη κανονικά θα κλείνει στις 11, Παρασκευή Σάββατο θα κλείνει στις 2 και Κυριακή στις 12.30. Επεκτείνεται λίγο το ωράριο για να είναι και λίγο πιο εύκολο οι μετακινήσεις που προφανώς το θέλουμε. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Την καλησπέρα μου σε όλους. Μεσημέρι Παρασκευής, 31 Ιουλίου, για μας είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Οπότε θα είστε στην παρέα μου μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για όλα σας τα νέα και τα σημερινά αλλά και των διακοπών, θα λέμε στο Viber. Αμέσως τώρα όμως σας φέρνω Starship.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτός είναι ο Rag & Bone Man και το Human 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Και σας έχω και τα νέα της Amy Winehouse, όπου πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατό της. Και αυτή την περίοδο βρέθηκαν στα δικαστήρια ο πατέρας της με δύο πολύ στενές της φίλες, γιατί ο πατέρας της υποστήριξε ότι έκαναν κάποιες δημοπρασίες και πούλησαν προσωπικά αντικείμενα της Amy Winehouse, οι φίλες της, και ότι αποκόμισαν έτσι προσωπικό όφελος. Έγιναν αυτές τις δημοπρασίες όντως, όμως δεν απέρριψε την αγωγή το δικαστήριο και ο πατέρας της Amy Winehouse, επειδή δυσφήμισε πάρα πολύ τις συγκεκριμένες κοπέλες, εν τέλει θα πληρώσει και $1 εκατομμύριο σε αυτές. The Lady in Red αμέσως τώρα από Chris DeBerg.

0: Girl, you'll be a woman soon από τους Edge Overkill, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επλησιάζουμε προς το τέλος και της τελευταίας εκπομπής της σεζόν. Αλλά θέλω πρώτα να σας πω ότι φέτος έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τιμόμενη χώρα για πρώτη φορά θα είναι η Ιαπωνία. Και θα έχουμε τη λέξη Takumi, η οποία ξεχωρίζει, όπου αφορά την φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί και όλο το περίπτερο. Και θα δούμε γαστρονομία, τεχνολογία, παράδοση, πολιτισμός, μουσική, πολύ ωραία κιμονό, ιαπωνική καλλιγραφία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν να μας παρουσιάσουν οι Ιάπωνες. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φέτος λοιπόν 90η ΔΕΘ, περίπτερο 13 και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τους αγαπημένους Queen, Another One Bites the Dust.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντα!
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Waterland. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Εγώ έτσι θα κλείσω τη φετινή σεζόν με Marvin Gaye και Sexual Healing λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ τον έχω και το Στέργιο Τσουρνάδα. Είναι πανέτοιμος και αυτός για την τελευταία του εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8 και ο Μάσιμο 8 με 10. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αν έχετε πάει ήδη διακοπές, καλή επιστροφή στην πόλη. Καλή συνέχεια. Αν πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε. Εγώ αποφάσισα και περισσότεροι μπορεί να το έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μία μίνι αποτοξίνωση και από τα social media και από την συνεχή ενημέρωση. Γιατί όταν διαβάζεις άρθρα και ενημερώνεσαι κάθε μέρα, εγώ το κάνω ούτως ή άλλως για την εκπομπή, αλλά δυστυχώς περισσότερες ειδήσεις είναι ή δυσάρεστες ή προβληματικές. Οπότε θέλω να απέχω λίγο από αυτό. Καλύτερα να πάρω το βιβλίο μου, καλύτερα να πάρω το σταυρόλεξό μου και να ασχοληθώ με αυτά στις διακοπές. Εύχομαι κι εσείς να γεμίσετε μπαταρίες και να ξεκουραστείτε. Αυτή μπορεί να είναι και η λέξη του καλοκαιριού, ξεκούραση. Και εμείς θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάδας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για 3 ώρες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάδας, στην τελευταία εκπομπή πριν από την άδεια. Εδώ θα πάμε με πολλά αγαπημένα τραγούδια από Phil Collins, Lady Gaga και Bruno Mars, Eros Ramazzotti, Whitney Houston. Θα ξεκινήσω με Stevie Winwood και Valerie. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Just like a pill, Pink και 96,8 Velvet σήμερα, 31 Ιουλίου. Αυτό ήταν και με τον Ιούλιο. Ελπίζω πραγματικά αυτός ο μήνας να σας χάρισε πολλές όμορφες καλοκαιρινές στιγμές και έπεται συνέχεια όπως και να έχει. Πανέτοιμοι για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο και πάρα πολλοί κόσμος, ακόμη περισσότερος, να απολαύσει άδειες, διακοπές και όλα όσα έχει προγραμματίσει ο καθένας. Εύχομαι πραγματικά έναν υπέροχο Αύγουστο σε όλους. Μάικλ Σεμπέλο, Maniac, και σε λίγο φεύγουμε Ιταλία, μέρος δραμαζώτης των Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: It's Something Got Me Started το Αύγουστο, εκτός όλων των άλλων, θα φέρει και μία επέκταση στο ωράριο του μετρό. Προσέξτε, διότι όπως ανακοινώθηκε από την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Αυγούστου, το ωράριο Παρασκευή και Σάββατο θα έχει ως τελευταίο δρομολόγιο 2 τα ξημερώματα. Οπότε λοιπόν επανέρχεται το 2 για Παρασκευή και Σάββατο. Δευτέρα και Πέμπτη παραμένει το τελευταίο δρομολόγιο στις 11 το βράδυ. Και υπάρχει και μία περίπτωση την Κυριακή το τελευταίο δρομολόγιο να είναι 30 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα. Σύντομο διάλειμμα. Τίνα Τάρνερ, Μπέτι Μίτλερ, Στίβι Γόντερ, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τίνα Τάρνερ, The Best στο 96,8 Velvet. Και να που έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 3 σήμερα στην τελευταία εκπομπή πριν από την καλοκαιρινή μας άδεια. Στους δρόμους της πόλης βλέπω περισσότερη κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Στο κέντρο της πόλης λίγη κινησούλα παραπάνω αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Σύντομότατο διάλειμμα. Μας περιμένουν αμέσως μετά οι Scorpions, η R.E.M., η Celine Dion και ο Prince.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε τρέχει στου Νάβα, άλλε δύο ώρε στη διάθεσή μα. Και πολλού χαιρετισμού σε εσά που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μα. Τι λέτε για Pointer Sisters? I'm so excited.

Smooth Like Jacker, και εκεί που πας να κάνεις αμέριμνο στη βουτιά σου, βλέπεις από τη θάλασσα να βγαίνουν σακούλες με 665.000 ευρώ μέσα. Συνέβη και αυτό, όχι εδώ όμως, στη Σικελία, στην παραλία Καζούτσε. Λοιπόν, πήγαν οι άνθρωποι να κάνουν τη βουτιά τους και είδαν αυτές τις σακούλες να βγαίνουν προς την ακτή που περίχαν χιλιάδες ευρώ. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Ένα ταχύπλο σκάφος εκεί κοντά έπαθε μηχανική βλάβη. Πήγαν οι αρχές να δουν τι γίνεται και οι επιβάτες του σκάφους προτίμησαν να ξεφορτωθούν τα χρήματα στη θάλασσα. Ποιος ξέρει την προέλευσή τους, και έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τους ανθρώπους που είδαν μπροστά τους ξαφνικά χιλιάδες ευρώ. Danny Wilson από τα πολύ όμορφα τραγούδια των 80's, Mary's Prayer.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Η γνώριμη φωνή του Τζο Κόκερ, Let the Healing Begin. Λοιπόν, αν είστε σκληροπυρηνικοί φαν του Harry Potter, ίσως κάποιοι να γνωρίζετε ότι σήμερα ο Harry Potter έχει γενέθλια. 31 Ιουλίου 1980, αυτή είναι η επίσημη ημερομηνία που γεννήθηκε ο Harry Potter, σύμφωνα με την Joan Rowling, τη συγγραφέα βέβαια του Harry Potter, και γι' αυτό στο εξωτερικό γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σήμερα για τους φαν του Harry Potter, λοιπόν, που έχει τα γενέθλιά του. Παρεμπιπτόντως, το HBO έχει ετοιμάσει μια πολύ μεγάλη τηλεοπτική υπερπαραγωγή, όπου θα μεταφέρει και τα 7 βιβλία του Harry Potter στην οθόνη. Μάλιστα, η πρεμιέρα αναμένεται τώρα, κοντά στα Χριστούγεννα, να γίνει για το πρώτο επεισόδιο του Harry Potter. Συντομότατο το διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Aha και Take On Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο
14: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο
14: να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο
14: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο
14: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Money for Nothing, το πρώτο τραγούδι που είχε μεταδώσει το MTV Europe όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του. 1η Αυγούστου το 87 τότε, το MTV μετέδιδε έπειτα μέρα νύχτα το Money for Nothing, το Dire Straits. Και βέβαια ήταν λυπηρό και ένα τέλος εποχής το γεγονός ότι 31 Δεκεμβρίου του 25, τον προηγούμενο Δεκέμβρη, τα μουσικά κανάλια του MTV έκλεισαν οριστικά, διότι από ό,τι φαίνεται οι εποχές αλλάξαν. Πάμε σε σύντομο break, αμέσως μετά εδώ με Billy Ocean και Caribbean Queen.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφή?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Συνεχίζουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet σήμερα, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου. Λοταχώς για τον Αύγουστο που εύχομαι να είναι υπέροχος και μαγικός για όλους. Είμαστε Αργία Τσουρνάβας, άλλη μια ώρα εδώ με Whitney Houston, Michael Jackson, Men at Work και Billy Ocean. Τώρα αυτό είναι το Caribbean Queen.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: έτσι.
1: Η Σκωτία έχει αναδείξει πολλά σημαντικά συγκροτήματα από Simple Minds μέχρι Primal Scream, αλλά και τους Travis που μόλις απολαύσαμε Sing στον 96,8 Velvet, τελευταία εκπομπή σήμερα πριν από την άδεια, οπότε σε λίγο θα σας έχω και διαγωνισμό να σας στείλω και ένα θερινό σινεμά. Μια που μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Macaulay Culkin έδωσε ιδέα στην Disney προκειμένου να γίνει ένα sequel στο Home Alone και να παίζει ο ίδιος. Οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ λένε ότι η Disney το σκέφτεται και ότι υπάρχει όντως ένα αρχικό πλάνο λοιπόν για να πραγματοποιήσουν την ιδέα του Macaulay Culkin, ο οποίος παρότι έχει μεγαλώσει θέλει να κάνει μια επιστροφή λοιπόν σε αυτή την αγαπημένη σειρά ταινιών. Για να δούμε αν θα ευοδοθεί το σενάριο. Michael Jackson τώρα, Smooth Criminal.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Από τα καλύτερα τραγούδια της Janet Jackson, That's the way love goes. Η Janet Jackson είχε ζητήσει να μην υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή και να μην εμφανίζεται ο χαρακτήρας στην ταινία Michael, κάτι που όντως συνέβη και η Janet Jackson δεν παίζει καθόλου στη συγκεκριμένη ταινία. Τώρα έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για σινεμά, για το Cine Panorama, να δείτε μια ταινία έτσι κάτω από τα αστέρια, σε καταπληκτικό χώρο και με 2-8 πάρκινγκ το Cine Panorama. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet, γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968. Καλή επιτυχία σε όλους και επιστρέφω με George Michael, Ζούκερο και Evanescence.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω!
3: Κολοπέδο!
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη!
10: Έχουνε μπιφ!
11: Έχουνε μεγάλο πολύ!
1: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με τη BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

αυτό, σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Σας αποχαιρετώ σήμερα με Rod Stewart, ο οποίος ουσιαστικά κάνει και αυτό στην αποχαιρετιστρία σεζόν περιοδία της καριέρας του. Τον απολαύσαμε στο Baby Jane. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έφτασε η ώρα για την άδεια και τη δική μας την καλοκαιρινή. Εύχομαι ένα μαγικό Αύγουστο να ζήσετε όλοι σας υπέροχο. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας Λίαν συντόμως. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
13: 96,8 Velvet.
17: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής. Τελευταία μέρα εκπομπής για το καλοκαιράκι. Οπότε μείνετε στην παρέα. Θα τα πούμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα για τις επόμενες 3 ώρες. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Τότο και Αφρικα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Τίφανη. Αμέσως πιο μετά Ενρίκε Ιγκλέσιας και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Somebody that I used to know στον 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Παρέα μέχρι και τις, μέχρι και τις 8, Πινελόπη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Τελευταία εκπομπή σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε γράψτε μου στο Viber τι έχετε κανονίσει για Αύγουστο, τι έχετε κανονίσει τώρα στα κοντά για Σαββατοκύριακο, πού σας πετυχαίνω, γενικά τι έχετε κανονισμένο για το καλοκαίρι μέχρι να τα ξαναπούμε. Στο 6931 968 968.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι τραγουδάρα. Την ακούτε μόνο στο 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά από τις 5. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, να ξέρετε ότι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και γενικά μπορείτε να το βρείτε και από κοντά, εννοείται, να μιλήσετε εκεί με τους ανθρώπους στα δύο ιστορικά του κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Humble in Nin στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ γιατί είναι καλό να τρώμε κάθε μέρα το ίδιο πρωινό και θα σας πω αμέσως τώρα, ειδικά αν περιλαμβάνει την πρωτεΐνη και τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά που χρειάζεται. Είναι, λέει, πάρα πολύ καλό διότι κάθε μέρα με το ίδιο πρωινό μειώνεται η κόπωση αποφάσεων. Τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω, πραγματικά το πιστεύω κι εγώ. Όταν έχεις ήδη αποφασίσει τι θα φας το πρωί, απελευθερώνεις χώρο για άλλες σκέψεις και δραστηριότητες. Μία σταθερή επιλογή, λέει, κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Επίσης, μπορείτε να έχετε, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αυγά με κάτι άλλο και Τρίτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, ψωμί, δεν ξέρω τι μπορεί να τρώτε, γιαούρτι με βρώμη. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε από βραδύς αποφασίσει, όπως και το τι θα βάλετε. Εμένα μου τα έλεγε αυτά η μαμά μου από μικρό παιδί. Τι θα βάλεις αύριο στο σχολείο, να ξέρεις. Να μην ψάχνεις το πρωί τελευταία στιγμή. Σελίν Διόνα μέσα στο Because You Loved Me. Σε λίγο στο δεύτερο μας μέρος ερχόμαστε.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Παρασκευής 31 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, να σας πετυχαίνω κάπου δροσερά και χαρούμενους και ευτυχισμένους. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Bruce Springsteen για το ξεκίνημα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Πόσο θα ήθελα να δω τη Σακύρα από κοντά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μέσα στη λίστα των καλλιτεχνών που θέλω να δω από κοντά σε live. La Tortura στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Δεν ξέρω εσείς ποιον θα θέλατε καλλιτέχνη να δείτε από κοντά. Ας πούμε, στη δική μου λίστα επίσης είναι και η Lady Gaga. Θέλω πάρα πολύ να πάω να τη δω. Μετά το Harry Styles δηλαδή, είναι αυτές οι δύο νομίζω που θα έχω έτσι στη λίστα. Οι δύο πρώτες. Και άλλους μετά, αν μου πεις. Τώρα, αν μου γράψετε κι εσείς και τους θυμηθώ, γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968. Αν έχετε δει καλλιτέχνες από κοντά ή αν θέλετε κάποιους να δείτε. Cutting Crew για τη συνέχεια, σε λίγο ερχόμαστε με Miley Cyrus. Επίσης θα ήθελα να τη δω πάρα πολύ.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ήταν over till it's over, Γελένη Κράβιτς, στον 96,8 Velvet, στα 36 λεπτά μετά από τις 6. Συζητούσαμε πιο πριν ποιον καλλιτέχνη ή διάσημο ή τραγουδιστή θα θέλατε να δείτε από κοντά σε live. Και μου γράφει Άννη το Robbie Williams, ξεκάθαρα, πραγματικά ισχύει. Και επίσης The Weeknd που μου λέει ο Σπύρος, που και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάποιον άλλο στο μυαλό σας, αλλά εγώ όπως σας είπα, Lady Gaga 100% και Miley Cyrus που την θυμήθηκα πιο μετά. Οπότε γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968, ενώ σε λίγο ερχόμαστε με Ροξέτ, Σερ και Αναστασία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeker 7GT στο Zeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeker. Time for change.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα classic hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Time of my life και Bill Medley στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω ότι έχει γίνει πανελλαδική έρευνα το 2025, η οποία έχει αποδείξει ότι 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Αυτό σημαίνει ότι αν ψάχνετε για σπουδές, μπορείτε τώρα να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο κέντρο, στη Βενιζέλη 14 με Τσιμισκή και στο νέο επενσύγχρονο κτίριο του στην οδό Εγνατία 46 για να κάνετε μια κουβέντα για τα περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που διαθέτει. Οπότε καλή αρχή από εμένα.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet. Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Sweet Dreams για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Σαντάνα, αμέσως πιο μετά Paul McCartney και Michael Jackson για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set Fire to the Rain και η Adele τώρα μέσα στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ τη Φανή που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ επίσης και τον Αλέξανδρο και χαιρετώ και τη Δέσποινα. Χαιρετώ και τη Χριστίνα που λέει καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και σε όλους τους υπόλοιπους. Σήμερα τελευταία μέρα που σας είπαμε. Τελευταίες εκπομπές πριν από το καλοκαιράκι. Οπότε θα τα ξαναπούμε ξανά στις 23 του Αυγούστου. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά και για σήμερα. Στο 6931-968-968 τα λέμε στο Viber. Φύγαμε για Prince και το Purple Rain. I never meant

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Dream of you στο 96,8 Velvet σε 37 λεπτά μετά από τις 7. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα της Φανής πιο πριν που μου είπε ότι δυστυχώς οι πιο πολλοί καλλιτέχνες που θα ήθελα να δω σε live έχουν φύγει από τη ζωή. Οπότε θα πω Σακύρα και Τζέι Λο, λέει. Και εγώ Τζέι Λο πάρα πολύ. Και Σακύρα εννοείται, το είπα και πριν. Βέβαια, ναι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει αμέτρητους τραγουδιστές οι οποίοι δεν είναι τώρα στη ζωή. Αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον τους ακούμε στο 96,8 Velvet. Κάτι είναι και αυτό. Οπότε μένετε εδώ γιατί ακούμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως η Gloria Gaynor που έρχεται αμέσως μετά, Tina Turner και Teddy Swims, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
4: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε τίποτα?
3: Εγώ θα
4: νέοι με νιάτα και λεφτά.
3: Εγώ θα βγω.
5: Βασιλάκι!
4: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
6: Σταμάτα!
4: Προσβόλα, επική προσβόλα.
3: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξίδι, λυπάμαι.
2: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σου πλήν 55 μεζούρες, μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Never too much μπορεί να πεις για το καλοκαίρι, μπορεί να πεις για την καλοκαιρινή άδεια. Γενικά δεν είναι ποτέ πάρα πολύ. Θέλεις πάντα κι άλλο. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα. Τελευταία εκπομπή πριν από την καλοκαιρινή άδεια. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλη μια Παρασκευή, άλλη μια σεζόν. Θα τα ξαναπούμε στις 23 Αυγούστου. Εμάσιμο 23 Αυγούστου γυρνάμε, Δευτέρα. Να είστε όλοι εδώ εννοείται, να μείνετε εδώ γιατί θα ακούσετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά θα ακούσετε το Μάσιμο μέχρι και τις 11 που ακολουθεί αμέσως τώρα. Φιλάκια πολλά, καλό μας καλοκαίρι, καλές διακοπές να έχουμε.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Lionel Richie, My Destiny, Yusuno Dur, 7 Seconds, I Come Undone, Jennifer Ass, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny, στον 96,8 Velvet το βράδυ της Παρασκευής, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 25 μετά τη μία από ό,τι βλέπω, ενώ το weekend θα είναι λιακαδάτο και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βασιλική που κάνει solarium για να φρεσκάρει το μαύρισμά της, μου γράφει, και ακούει 96,8 Velvet μέχρι να περάσει το 7 λεπτό. 7 λεπτά, όχι παραπάνω, ok. Solarium με μέτρο πάντα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τότο και Αφρικά έρχεται αμέσως τώρα, φυσικά, στο 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τον Ben Affleck να χάνει τον έρωτα από ό,τι φαίνεται, αλλά τουλάχιστον κερδίζει στα τηλεπαιχνίδια και μάλιστα χοντρά, με το 1 εκατομμύριο δολάρια που κέρδισε στον εκατομμυριούχο να πηγαίνει σε καθαρά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Ben Affleck έπεσε ντουέτο με τον Jamie Ding, φοιτητή της νομικής με 30 συνεχόμενες νίκες στο τηλεπαιχνίδι Jeopardy, και ενώ η τελευταία ερώτηση τους δυσκόλεψε αρκετά, ο Ben και ο Jamie πόνραραν και απάντησαν στην τύχη και έτσι απλά κέρδισαν το 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: It must have been love, Roxette, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα χρησιμοποιείς τώρα αρκετά το κινητό σου μέσα στο αυτοκίνητο και μετά από λίγο νιώθεις ναυτία ή ζαλάδα, η Apple φρόντισε γι' αυτό και όλα τα iPhones πλέον διαθέτουν τη λειτουργία Vehicle Motion Cues, που εμφανίζει μικρές κινούμενες κουκίδες στις άκρες της οθόνης που κινούνται συγχρονισμένα με το όχημα για να ξεγελούν τα μάτια και τον εγκέφαλο. Η λειτουργία βρίσκεται στο μενού Ρυθμίσεις, Προσβασιμότητα, Κίνηση, Vehicle Motion Cues, και το αν θα σου δώσει τελικά τη λύση ή όχι εξαρτάται από την ευαισθησία σου στην κίνηση. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με I Was Made For Loving You, Kiss, Madonna, Vogue, Cyndi Lauper, Time After Time, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Cold Heart, Elton John, Dua Lipa είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και τον πατέρα της Amy Winehouse τώρα να την πατάει τελικά από ό,τι φαίνεται από εκεί που απαιτούσε αποζημίωση από την στυλίστρια και μια φίλη της κόρης του για διαφυγόντα κέρδη, υποστηρίζοντας ότι έβγαλαν 150 αντικείμενα της Amy Winehouse σε δημοπρασία και τον άφησαν στην απέξω. Το δικαστήριο προφανώς κατάλαβε πως η μήνυση δεν είχε καμία σχέση με τα πατρικά του αισθήματα, γιατί ποτέ δεν στάθηκε

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet, Delirium και Silence. Παρέμολους εσάς, Παρασκευή σήμερα. Λίγο ξεκινούν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Από εβδομάδα λοιπόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών θα βρίσκονται εδώ στον 96,8 Velvet. Εμείς θα κάνουμε τα μπάνια μας. Okay, παρέμολους εσάς φυσικά, είτε διακοπεύετε είτε όχι. Σε τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να σας δούμε χαρούμενους, μαυρισμένους, με γεμάτες μπαταρίες και έτοιμοι για μια τέλεια ακόμα σεζόν.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι.
4: Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
4: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
12: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Kiss and Tell, Brian Ferry. Λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet. Είναι Παρασκευή, πλησιάζει ο Αύγουστος. Κάπως έτσι λοιπόν, κάπου εδώ ξεκινάνε και οι καλοκαιρινές μας διακοπές. 31 Ιουλίου σήμερα, 1 Αυγούστου αύριο. Μέχρι τις 23 εμείς θα κάνουμε τα μπάνια μας. Εσείς βέβαια συνεχίζετε να ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλω αυτές τις 3 εβδομάδες που θα είμαστε μακριά να περάσετε τέλεια. Καλή παρέα, καλή διάθεση, καλοκαιράκι. Okay. Κρατηθείτε δροσεροί, κάντε τα μπάνια σας, φάτε τα παγωτά σας και πλέον τα λέμε στις 24. Bye guys, θα τα πούμε 24 Αυγούστου. Να περάσετε τέλεια.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιον και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Τώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet. She's crazy like.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι. Show is hot out here. No.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.